0: ματσό, μακά ματσό, σε.
1: Γι' αυτά φρένω.
0: Εσύρω.
1: Γίνει ο φρένο, ο κούμα. Πείτε φρένο, μα είναι φρεφιάσι. Πέσου σιλάς, εφρένο, ο πετύ ο φρεφιάσι.
2: Να μην είναι ουτσέμ.
1: Ω, γιάς.
2: Μα μα κούμε εντού, να μην είναι ουνιά.
1: Τι ουατί σε τον περίμα. Μη πως ένι σε.
2: Μη τι ουανί,
1: θα με κάνω.
2: Ρο, καμπαραμπαρα. Glory,
1: hallelujah.
2: Bro, capi,
1: yama.